0: το maximum.
1: Χιτόβινα maximum.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Κάναλ Σέντουμ Σέντουμ.
5: Benson Boone.
6: Само Χιτόβι.